0: Bring on the heat!
1: Πολύτη να ροκ ράδιο. Σε βουλ δα ζήγαμο. Invertimo να βουλ βρούτσε ροκ χίτε.
0: Ooh, it's hot!
1: Ροκ ράδιο. Τσίστη ροκ.